Там λέει σου να είσαι μακτάλια, σου μακτάλια. Κάτι σου κάνει τσίμερι, είναι τσίσα, είναι τσίσα, καϊ προγραμμασιόν. Τα πνιω κάνει τσίμα, το γουνάρα, σου μακτάλια, τσινάντσι. Άλλη, κάωσε γουνάρα. Ακλέασα κάτι, νόσου νίσα, πόρουν τουρίσα, τα κίσα καϊ γουνάλια. Μια συνάπη, σου μακλία, τσουρικούνο, για να γκίσει καμούνα γιάγια, μάμα καμά τσικάρα, να σερκαίβει. Σου μακλία, καμούνα κομπρομίσο, καμούνα πακτα τσίνα. Σου μακτάλια, άλλη ρούνα το κουνγκάουα. Σερκαίβει, μια ποπούντα την ουιανάγκη. Ουιανάγκη, σου μακτάλια, καμπαγιά γουνάρα, ρουκουγιάγια, ρουκουμάμια η μαμαγούνα, ουιάσα, αρίνα το κουν, σου μακτάλια, παγούνα καμά τσίπη, σου μακλία ουιάνα. Βακίν Μανουγιανό, αϊ μάμα ρε μασκάρα, βακίν μάμα ρε πίνεις καπρινόν, η μαστόνος λαγκίσης καγιουγονάλια συνάπη, μάνα βαλήν καώσα η γονάλια λαγκίσης καγιουγονάλια, μάνα βαλήν τσο. Λουκάν τσίρξη σινά τσο αγωνάρ, καϊ σημικούνα, σε μακτάλια καγούνα, τσίμπα τσιναγκίτσι, η μάμα ρε μασκάρα, μάνα κουτυπάνα, λακίν κουτυπανόλια, ρημανόλια, γιαγιά, ρουκ μαμάρ μας πινιανόν, γιαγιά, μαμάρ, να πει μάνα, το κουριανό. Και πόντια γούνα, καίνια, μαστι, κατσουγούνα, μασάουνα, καπαρινόν, για ρημανόν, για να πει μάνα βαλίν, και καούσα. Μάνα βαλίν, για κίσκα γούνα, να πει νιουκάντσι, βαλικό σε γονάρα, μα βίσκα την έντσι, μάλτα γούνα, σε μακτάλια, κυρίσια, ουιάσια, κατίνα μάντσι, για κίσκα γούνα. Σήμερα καϊπούρα, καϊπούρα, νιά, εσκίσκι, νιουκάντσι, καούσα γούνα μάντα, μάνα κουγαρινάντσι, νιουκάντσι, καϊ. Cultura, charinchi, nyo kanchi causa y manda, nyo kanchi miguna, charinchi, nyo kanchi comunidades, su magtaya chachyaraga, me man shemon y pi, maná, tena manda mi shamon y ning, na clara kai centro, y manda sa chukuma chomin chuchere, mano, nyo kanchi kai tena, kai sa chay chonchi, nyo kanchi raya guaratupi, yura guna litano, yura, yaku, yakta waki maná, nyo kanchi yakta imi chonchi, nishere, mano. Nyo kanchi runa shimia kurunaka rimana manchi jagishka yunaje. Asomas kuna punja guna mayaka runa shimirima kichigunara masamaktaja bali chiranu. Ali somaklia. Naktuwaki nyo kanchi gumana mani ya chanchinyo mani tindi nicho chita peguna marimano nishiri manchi. Maana. Rinshikatina manchi jagishka yunaju yasha somaklia pakta chisha. Yara kai nyo kanchi kause guna jagishka malta guna. Causegona, Somactalia, you can't catinanchi in Tindisha, Somactalia, Somactalis in this catinanchi, the Kishka Yugonalia, you can't chukuna kai masti technologia, shamung, minisharinchi, yarseo darmoku, wakinchile pasanchi, napimana, marchi pasananchi, the Kishka, Woguna, Malta, Churiguna, Alicosanchi, Somactalia, Alicosananchi, seo darmoku tangmi, balimi, alimi, Najara wakin, yapakchi pasanchi, this mana balim. Nami jagi shikunanya, sumakli, intindisho, rimuna manchi. Sinayara, opina, ya pacta opina, malta gona, nipiga, kaima, chaima, opina. Angsa walti awe, pekinya rinaya, pismana rimamo, pismana pinyao, choktismana kilechongi, mana, tukuringa gama, chiri kushitanchu wakin. Napi wakin, shamon pinyanona, chikninona, ima sonu, shimigona pactamon. Nami jagi shikunanya, sumaktali, yokan chirina manchi. Uyash, pacta chisha. Mana yako seguna manda, ispirisi renanchi. Makanuna, mana ali wakiguna, chimanda ispirisi renanchi. Wakin pego na mposha nuka, pego na mkaima asha minishari manuka, nishaka nyokanchi rima manchi. Nyokanchi samona sharakati unchi, napichetsi nishari renanchi lekisho ayugunali. Mana, opina, kaimi, mastonos, kao segunara awe chikatina. Mana, sakina manchile. Chimanda washi yachana wasi marina. Yachana wasi marina, ichilia yachana wasima, ato yachana wasima, nyokanchi rinanchi, yakishkwanya rinanchi, sumaktali yachasha, washav. Hey, mamari yanapangawa, akirumana, sinari kawasanchi, yakishkwanya yugunali. Tarabana manchi, shinyari nyokanchi monashka, kawasi yugunali charingashi na jara, yakishkwanya yachikatina manchi. Ali, sumakli, nyokanchi yachi yugunara. Chimanda washi yakishkwanali, malta wanipi yanapangatukun. Wasibi, sumaktali ukupichana, churana wambona y mastonos, palanda pangarina. Napchibi sumaktali nyokanji ayugulonalia. Rinanchi maskasha. Maskasha. Nyoka imarera. Chaskinani. Imaru ani. Rikushirinanchi lekishkwanya. Rikusha rinamanchi.
Shenjara kai prole lagi shikai ayugunalia. Sumaklia nyokanche. Kausi guna manda shikai comunidades. Minga nipi kati kuri na manchana pangau. Minga nipi. Tukuli chana manchi. Manda ruku guanalia. Maltaguna shenjara nguichi kamuna nya socios. Chapuna nya aspirants. Akhirin ya napashri na tokun. Sumaktalia. Chemi lagi shikai ayugunalia. Sumaklia nyokanche. Kai compromiso. Maltaguna pakta chigunda roi gunala. Semakla wes katinanchi. Senjar ya jos maskananchi, nyokanchi ayam. Semakli, kain dari mok tesorominis. Chim, citu pasha kamu nama nak katungich. Katungich, si alpai cita api gowi. Imas tabaling alpa, kasan bali, randingich. Si bitya kamish, kuri, wakin si naranchi. Akhirnya popunda maskanamanchi neng, nyokanchi ayam alakish kaya eljuganal. Nyokanchi ayam nyapopunda maskananchi. Nasamunang, nasamunang, gatay ko na warin siya.